0: Αντόπανα πρέσμα τα ετάλε με μπουντρποτέ μονότια να λέμε τα πέσα να γάλε μανισερπολέ για τούκα τούκουστε μπούντε σε ολέτρο λαμπέρ μπούντε καλή δύο τσαλ παμάτωστε καούλε ολέ σε τόγ σα βγή σε τόγ σα καλή το τσαλ πλό παμάτωρα σα τρίνε κουστερά σου δύο λέγω
1: Wentana ngabalagole
0: Marilla ko

0: μας παράγει ο μπουρού. Εκεί κανείς το σε ακούτε κακούς ρεζουλά. Μπορείτε καντουλά, ήταν σε μακένια μάνακο.
1: Ουντέν καγωβί, να

0: λέγει Ρέκη.
1: Κουλετρό όλοι αυτοί πηλουγνικά. Εντυκ τυκ ποντοκά νικά γάμα λόμπον λόμπον εσάρεν. Μάγκαν παϊσρό μπουκά τάλαινα. Μπορούμε να κοινικό. Σωάπανι κατά σεντή τερ πηλουγνικό.